Εμπόιρο, τέσσερα το ασέντε σπετάκουλο. Νταβίδ Μπόγα. Ορκέτα είναι εξουσίβα. Κομογκρούπα Αμέρικα, por ejemplo. Κοστοδράδα, Μαρβέγια, Ορίχεν, Παρί. Φύγει φύστα φέστα δε Μπόιρο. Εμπόι τερμάι. Κομισιόν δε φέστα και τραβάγιον κον Νταβίδ Μπόγα, κέδεν κοντιντήσιμε. Εμπόιρο. Νταβίδ Μπόγα, τσάμαγε εξουσίβα παρά. Ακομάρκα το Μπαρβάνθα. 606-08-9746 606-08-9746 David Boga, espectáculos de Boiro. Así que también puedes encontrarlo en la plaza de Bastos de Boiro, la carnicería de Moncho Boga. Ahí también está chido. He hecho una carne muy buena, por cierto. Saludos para Joaquín, te quiero también de Cospeito, también nunca falla. Para Juan de Arbón.

Στο τηλέφωνο λίγο, μία πέθε τσεμάδε. Εδώ πω λύνει, πέρα μου πλέμε και τι είναι σκονετάδο, που είσαι δυσκονέτο. Σε εδώ σκόνο, φαίνουν ρίτο ράρο. Πέρα στα κολετά, δωρε, μία στα τελατρά. Αβέρστα, βέν, ασίγιστα. Así que chamadas y queréis chamadas, si no chamadas, hijo, aquí, como otras cosas, no pasa nada. Pero Álvaro, ¿qué? Las festas de San Pedro, ¿qué tal? San Pedro de Mezquita, 5 o 6 minutos.